0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Μας δεν τέμπο. Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συμβάσεις.

Γεννήθηκα εμπριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν να αγαπάνε.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

έπεσε νωρίς που να με βρεις. Κι εγώ απόψε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστική και από τον μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού.

μέσα στο παλτό στις μοναξιές την κύβωτο. Στο τζάμι γράφεις με βροχή και την ψυχή μου κάθε νύχτα βασανίζεις.

καρδιά μου. Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Κάτι ερείπει ακαρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Music.
1: Σπάω τα ρολόγια, για σένα σπάω και τις ώρες, για σένα θρύψα αλλά θα κάνω.
2: You're listening to WNTN After Hours, streaming worldwide.

ήταν οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 7 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Είπεν ο Κύριος, «Γιατί με προσφωνείτε, Κύριε, Κύριε, και δεν εφαρμόζετε αυτά που σας λέω? Όποιος έρχεται σε μένα και ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον μοιάζει. Μοιάζει με έναν που για να χτίσει το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε τα θεμέλια πάνω σε ένα βράχο. Έτσι, όταν έγινε πλημμύρα και έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, δεν μπόρεσαν να το σαλέψουν γιατί είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντίθετα, αυτός που ακούει τα λόγια μου και δεν τα εφαρμόζει, μοιάζει με έναν που έκτισε το σπίτι του πάνω στο χώμα, χωρίς θεμέλια. Μόλις έπεσαν ποτάμι τα νερά πάνω στο σπίτι, γκρεμίστηκε και η ζημιά που έπαθε ήταν μεγάλη. Όταν τελείωσε ο Ιησούς τη διδασκαλία του προς το λαό, πήγε στην Καπερναούμ.
1: The gospel reading is according to St. Luke. The Lord said, Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation upon rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it, because it had been founded upon the rock. But he who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation, against which the stream broke, and immediately it fell, and the ruin of the house was great. After he had ended all his sayings, in the hearing of the people, he entered Capernaum.
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
1: Καλημέρα, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but their freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
2: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
3: Group 5 POS, Computerized Cash Register Systems, Point of Sale. Group 5 POS, Point of Sale Cash Register Systems for you. And Dino Mavromati is offering a special, free upfront hardware costs, free software, free setup, installation, and menu development, free 24/7 remote and telephone support, with zero credit card processing costs, and free online ordering, and a $5,000 cash bonus if $30,000 is processed each month for the first 2 months of going live. Take advantage of the best around. Group 5 POS, Dino Mavromati at 781-883-1183.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
3: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, international, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
0: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900.
7: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
8: And we're 8 minutes before the hour of 8 o'clock. Coming up at the top of the hour, we have the news report with Nicoletta. In the meantime, let's have a quick look at our Tipu Kepote, our calendar listings, and see what's happening in and around the area. St. Athanasios of Arlington is holding the 24th annual Golf Classic, the Manny, this Thursday, October 8th, at the Red Tail Golf Club in Devon, Massachusetts. A portion of the proceeds to benefit the Home for Little Wanderers. The cost is just $275. It includes the golfing, the golf cart, breakfast, lunch, dinner, refreshments, gifts, and more. There's an opportunity to compete against a professional golfer and multiple chances to win a new car. Many, many more surprises. For more information, call Michael Terzakis at 617-347-4970. The Loganico Society's annual dinner dance is Saturday, October 17th from 7 p.m. till midnight in the ballroom at Ithaki Restaurant, Route 1 North in Peabody, Massachusetts. Live music by the Fortia Live Band. A complete table-served dinner, dessert, coffee, cash bar, raffles, and more. Just $85 per person, and children 12 and younger, it's $25. Now, it's advanced ticket sales only, so don't miss out. For tickets or table reservations, send in the form or go to the website, loganicosociety.org. Or you can email requests to info@loganicosociety.org. And if you'd like to be a sponsor for the event, make sure you include your name.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τόνισε ότι χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε χαρακτηριστικά. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή αλυσίδα, επισήμανε, εφοδιαστική, και είπε ότι είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε με την κάθετη διάδρομο που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Ο Υπουργός Εξωτερικών τώρα της Ελλάδας τόνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, επισημένοντας ότι Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας και η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης. Στην Αθήνα δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας από την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση συγκεντρώσεων βρίσκονται σε ισχύ. Στη Γαλλία ο Σεμπαστιάν Λεκορέ θα απευθύνει διάγγελμα προς τους Γάλλους πολίτες με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μία μέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 11 νεκροί σε όλη τη χώρα σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία εκτόξευσε 70 πυράβλους καθώς και μη επανδρομένα εναέρια οχήματα. Το Νόμπελ Χημίας για το 2026 απονεμήθηκε στο Γάλλο χημικό Χέρι Καγάν και τον Ιάπωνα χημικό Κένσο Σόια. Βραβεύτηκαν για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Να περάσουμε τώρα στις οικονομικές ειδήσεις. Άνοδος 0,49% και στις 51.521,28 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, την 5η στις 7 θα παίξουν οι Bruins με τους Utah Mammoth. Με τους Cleveland Cavaliers παίζουν την 5η στις 7 οι Celtics. Την Κυριακή στις 11 θα παίξουν οι Patriots με τους Las Vegas Raiders. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 66 βαθμούς, στους 73 βαθμούς το θερμόμετρο αύριο με ηλιοφάνεια και στους 68 την Παρασκευή επίσης με ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: He is Greek American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
1: He's got

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 7 Οκτωβρίου σήμερα, μια Τετάρτη, όμορφη Τετάρτη εδώ στην Βοστόνη μας, ηλιόλουστη μέρα. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Πάμε να δούμε τι συνέβη και γιατί. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Ουκρανία και την Μόσχα, όπου οι δύο πλήττουν ο ένας τον άλλον με εκατοντάδες drones. Η Ρωσία απαντά με πυράβλους στο Κίεβο, καθώς και οι δύο πλευρές στοχεύουν υποδομές εν ώψη του χειμώνα. Ο λόγος είναι ότι το μέτωπο πολέμου, μήκος περίπου 1.000 και πλέον χιλιόμετρων, έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί, και μεταφέροντας έτσι τον πόλεμο στον αέρα. Οι εξελίξεις προμηνύουν ένα αγώνα δρόμου, καθώς έχουμε τον χειμώνα και την διπλωματία. Η Ουάσιγκτον έχει προτείνει τριμελείς συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο έως τα τέλη Οκτωβρίου. Η πραγματοποίησή τους ενδέχεται να εξαρτηθεί από το ποιο δίκτυο ηλεκτροδότησης και ποια αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων θα καταρρεύσει πρώτα, η ρωσική ή η ουκρανική. Παράγοντες που φυσικά καθορίζουν και το κόστος του πετρελαίου για την Ευρώπη. Να πάμε στο Ισραήλ, καθώς σήμερα είναι 3 χρόνια που συμπληρώνονται από την 7η Οκτωβρίου την επίθεση τότε που έκανε η Χαμάς στο Ισραήλ. 3 χρόνια μετά η Χαμάς παραμένει εξοπλισμένη και το ζήτημα απόδοσης των ευθυνών βρίσκεται στο επίκεντρο των εκλογών του Ισραήλ σε περίπου 3 εβδομάδες. Πριν από 3 χρόνια, περισσότερο από 1.190 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνη τη μέρα, 251 απήχθησαν ως όμηροι. 3 χρόνια μετά, οι στόχοι που τέθηκαν ως απάντηση δεν έχουν επιτευχθεί. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις, η Χαμάς αυτή τη στιγμή διαθέτει περίπου 30.000 μαχητές, μια δύναμη αντίστοιχη με αυτή που είχε και πριν από τον πόλεμο. Σχεδόν 500 Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν την ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνοι επίσης. Η επέτειος σήμερα εγείρει το ερώτημα ποιος φέρει την ευθύνη για όλη αυτή την αποτυχία, από την επίθεση μέχρι και την διαχείριση. Ένα ερώτημα που οι ψηφοφόροι θα κληθούν να θέσουν σε 3 εβδομάδες. Στην Γαλλία να πάμε, η γαλλική κυβέρνηση προαναγγέλει ότι θα παρακάμψει το κοινοβούλιο για να προωθήσει τις περικοπές δισεκατομμυρίων την ώρα που συνεχίζονται οι φοιτητικές διαδηλώσεις με την στήριξη των συνδικάτων. Περισσότερα από 580 από τα 3.700 λύκεια της Γαλλίας είχαν πρόβλημα στην λειτουργία της με τις απεργίες διαδηλώσεις τις οποίες γίνανε. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες από την Ρωσία σχετικά με τα αίτια ενός θανάτου ενός εργαζόμενου σε Ινστιτούτο Έρευνας για την Πανόλη στη Σιβηρία, τονίζοντας ότι η διαφάνεια είναι καθοριστικής σημασίας για το σχηματισμό σαφούς εικόνας σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στο Τένεσί, η καταδικασμένη για φόνο Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε της προσπάθειας της πολιτείας του Τενεσί να την εκτελέσει με θανατηφόρα ένεση την προηγούμενη εβδομάδα, ματαιώνοντας την πρώτη απόπειρα της πολιτείας να θανατώσει γυναίκα εδώ και 200 χρόνια, έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις της και μιλάει, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι της. Αναμένεται μία πρωτοφανής νομική διαμάχη σχετικά με το πώς και αν θα υπάρξει νέα προσπάθεια εκτέλεσης. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα, όπου ο Υπουργός Εξωτερικών, ο αρχηγός της Αμερικανικής Διπλωματίας, Ρούμπιο, βρίσκεται στην Ελλάδα. Στις κοινές δηλώσεις που γίνανε πριν από λίγο στην Αθήνα μεταξύ του Ρούμπιου και του Υπουργού Εξωτερικών Γέρα Πετρίτη, ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα απαραίτητο έτερο του ΝΑΤΟ. ανακοίνωσε νέα συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και θα μιλήσει από την ΠΝΙΚΑ απόψε σε περίπου 4 ώρες. Υπογράφτηκαν 3 συμφωνίες που αφορούν τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την αναμενόμενη προστασία αρχαιολογικού και πολιτιστικού υλικού και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Όπως είπαμε, απόψε στις ώρα Ελλάδος 11 της Βοστόνης, ο Ρούμπιο θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Είναι ο χώρος ο οποίος αγόρευαν οι αρχαίοι Αθηναίοι. Το State Department αναφέρει ότι θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος από την Αθήνα και τη Ρώμη μέσω του χριστιανικού κόσμου έως την Αμερικανική Δημοκρατία. Ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή είναι πλέον εμφανής. Αποτελεί την ενεργειακή πύλη για το αμερικανικό LNG, το αέριο, πυλώνα άμυνας με τα F-35 και τα αναβαθμισμένα F-16, καθώς και φωνή για την ναυτική ασφάλεια κατά τη διάρκεια της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Ρούμπιο επέλεξε την Αθήνα χωρίς να σταματήσει στην Άγκυρα. Το κρίσιμο στοιχείο της επίσκεψης είναι αν η απόψινή ομιλία του, που εστιάζει στον πολιτισμό, θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με την Τουρκία και το ζήτημα του καλωδίου με την Κύπρο. Εάν ακόμα δεν έχουμε δει ότι ο Ρούμπιο έχει κατονομάσει τη λέξη Τουρκία δημόσια μέχρι σήμερα. Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτή η συνάντηση. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, ο δείκτης του S&P ενισχύθηκε 44 εβδομάδες σε επίπεδο ρεκόρ, 7.818. Είναι η πρώτη φορά που το S&P έκλεισε πάνω από τις 7.800 μονάδες. Το Dow και αυτό ανέβηκε 250 και πλέον μονάδες, το Nasdaq και αυτό έφτασε ρεκόρ 27.599. Όλη αυτή η αύξηση τροφοδοτήθηκε από τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος σημείωσε ιστορικό υψηλό, ενώ η άνοδος επιβραδύθηκε κυρίως καθώς σταμάτησε η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων. Αυτή τη βδομάδα δημοσιεύονται και τα πρακτικά της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν εκ νέου τις προσδοκίες για τα επιτόκια. Το γεγονός ότι οι μετοχές κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ και οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων είναι στο 5,3% υποδηλώνει ότι η αγορά ποντάρει στο ότι τα εταιρικά κέρδη θα υπερκαλύψουν το κόστος δανεισμού. Μέχρι στιγμής αυτό το στοίχημα αποδίδει. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, να πάμε στον τελευταίο αγώνα του Μέση. Ο Λεωνάρντο Μέση ευστόχησε σε πέναλτι στην τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική Αργεντινής, η οποία επικράτησε 3-0 του Μπενίν στο Buenos Aires. Ήταν το γκολ που σημειώθηκε στο 71ο λεπτό και επισφράγισε την διεθνή καριέρα 21 ετών, κατά την οποία ο Μέση πέτυχε 125 γκολ. Η Αργεντινή είχε χάσει, είχε ιτηθεί στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου από την Ισπανία το περασμένο καλοκαίρι και ο Μέση είχε αποχωρήσει δακρυσμένος. Το είδαμε όλοι. Σήμερα, χτες, αυτό το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του χάρισε ένα φινάλε και μια υπόκληση που του είχε στερήσει εκείνος ο αγώνας. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Τέτ Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiannis every Sunday morning right here on WNTN Radio.
3: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record. and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
4: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
5: Sunsets along the coast of Cape Cod. Small towns dotted with fall foliage. Warm apple cobbler on a brisk winter evening. These are the sights, tastes, and feelings that make New England such a distinctive and beloved destination. It's only natural that a coffee by the same name would embody such rich flavor and history. For over 85 years, the New England Coffee Company has been perfecting the art of coffee roasting using the finest 100% Arabica beans, a tradition of quality evident in every cup brewed. Its smooth taste and hearty aroma leave you with a warmth and comfort only something exclusively New England could provide. A feeling you'll want to return to again and again. New England Coffee. Make a classic favorite the newest addition to your New England experience.
6: Creation Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
7: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
6: Looking for great selection of premium cheeses? Well, look no further than your local Market Basket cheese shop. With a wide selection from 18 countries and many from local New England farmers, find your fix today at low Market Basket prices. Here's a cheese tip. Cheese is best served at room temperature. Demoulas Market Basket, more for your dollar.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητας για την παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τόνισε ότι χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε χαρακτηριστικά. Θέλουμε να αναπτύξουμε μία ασφαλή αλυσίδα, επισήμανε, εφοδιαστική, και είπε ότι είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε με την κάθετη διάδρομο που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό

κόμβο. Ο Υπουργός Εξωτερικών τώρα της Ελλάδας τόνισε ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, επισημένοντας ότι Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας και η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης. Στην Αθήνα δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας από την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση συγκεντρώσεων βρίσκονται σε ισχύ. Στη Γαλλία, ο Σεμπαστιάν Λεκορέ θα απευθύνει διάγγελμα προς τους Γάλλους πολίτες με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μία μέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τουλάχιστον 11 νεκροί σε όλη τη χώρα σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία εκτόξευσε 70 πυράβλους καθώς και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Το Νόμπελ Χημίας για το 2026 απονεμήθηκε στο Γάλλο χημικό Χέρι Καγάν και τον Ιάπωνα χημικό Κένσο Σόια. Βραβεύτηκαν για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Να περάσουμε τώρα στις οικονομικές ειδήσεις. Άνοδος 0,49% και στις 51.521,28 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, την 5η στις 7 θα παίξουν οι Bruins με τους Utah Mammoth. Με τους Cleveland Cavaliers παίζουν την 5η στις 7 οι Celtics. Την Κυριακή στις 11 θα παίξουν οι Patriots με τους Las Vegas Raiders. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 66 βαθμούς, στους 73 βαθμούς το θερμόμετρο αύριο με ηλιοφάνεια και στους 68 την Παρασκευή επίσημη ηλιοφάνεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ηχό είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Are you ready for New England weather? Sullivan Tire is, with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with the purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
1: Don't miss these special deals all this month, only at Sullivan Tire.
2: Hello.
3: Έλα, πουλάκι μου. Τι κάνει?
2: Mom, Yaya is on the phone. Come.
3: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
2: Mom, I don't understand her. Come here.
4: Έλα, μαμά, τι κάνει?
3: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
4: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
3: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
4: Τι είναι το The Greek Online School?
3: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
5: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
6: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, συν 30 6940 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada.

0: Ava, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them. Speak directly with Yanni Vasilidis. International 30-694-066-7071. 30-694-066-7071.
1: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
2: Hi, Galimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. For small business owners, credit card processing equipment isn't just a machine. It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.
0: For more than 35 years, Cambridge's own Greek Corner restaurant has been serving authentic Greek cuisine and hospitality, and it was the way it was meant to be. A local tradition since 1989, Greek Corner has earned multiple Best of Boston awards and has become a favorite destination for Greek Americans and food lovers across all of New England. From mouth-watering gyros, souvlaki, moussaka, and pastitsio, to homemade desserts and warm family service, every meal is a taste of Greece. And for over 15 years, Greek Corner has proudly supported our Grecian Echoes radio family. Visit them at 2366 Massachusetts Avenue in Cambridge with telephone number 617-661-5655. Greek Corner Restaurant, award-winning Greek cuisine, family tradition, and hospitality since 1989. Opa!
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
3: Number 9 on our top 15 countdown.

0: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά. Μαραθώνας Feta Cheese. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Feta Cheese συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Feta Cheese διανέμεται από το Costas Provision Company. Το Jimmy's Broad Street Diner στο 122 Broad Street στο Weymouth είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που προσφέρει άριστης ποιότητας φαγητό, breakfast, lunch και dinner και εξυπηρετεί τους πελάτες της με ευγένεια και σεβασμό. Το μενού είναι πλούσιο από καλομαγειρεμένα και φρεσκοψημένα φαγητά που θα λατρέψουν όσοι τα δοκιμάσουν. Jimmy's Broad Street Diner ανοιχτά καθημερινά 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 122 Broad Street στο Weymouth. Η οικογένεια Κοστομύρη περιμένει να σας εξυπηρετήσει.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
2: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
4: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 AM.
5: We're down to the top 5 most popular Greek songs of the week. Song number 5.

Τα βράδια μοναχός σε βλέπω στο ταβάνι. Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια, δεν έχω πια μυαλό.

WNTN AM 1550 and WNTN 1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN 1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Λίγο καθυστερημένα, 15 λεπτά περίπου, λόγω τεχνικού προβλήματος του σταθμού. Και μην νομίζει κανείς ότι άργησα να έρθω και γι' αυτό άργησε το πρόγραμμα αργά. Ήμουνα εδώ από τις 4 η ώρα σήμερα. Όπως κάθε μέρα. Anyway. Εγώ ήμουνα και είμαι έτοιμος να παρουσιάσω το πρόγραμμά μου. Και ρίχνοντας μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, στην Αθήνα μας σήμερα ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο είχε επαφές με τον κύριο Γεραπετρίδη και τον κύριο Μητσοτάκη. Στην Αμερική μας η Κρίστα Πάρκ, θανατοποιήτρια, στην πολιτεία Τένεσι, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον, μιλάει και συνεχίζει να υποβάλλεται σε κρίσιμη ιατρική θεραπεία. Μερική συννεφιά απόψε στην Μίζωνα Βοστόνη με περίπου 50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Πέμπτη Λιακάδα με λίγα σύννεφα και 75 βαθμούς. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα αρχίσω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με μια ποικιλία από λαϊκά τραγούδια. Από το 1994.

η Ελίνα Κωνσταντοπούλου ήταν αυτή. Να συνεχίσουμε με τον Γιώργο Μαζονάκη με τη μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 90.

Ήταν η εποχή που είχαν έλλειψη από ψυχουργούς και οι λίγοι που έμειναν επαναλάμβαναν τους ίδιους στίχους για τα τραγούδια. Να ακούσουμε για τον Λεωνίδα Βελή, το θυμάστε?

5.30 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Αρχίσαμε λίγο αργά απόψε λόγω τεχνικού προβλήματος του σταθμού. Εντάξει, πιστεύω θα συντονιστήκατε οι περισσότεροι, έτσι. Ευχαριστώ. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το internet wntn.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε στο δεύτερο, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, της βραδινής, 6 με 7. Και από 1η Νοεμβρίου θα μειωθεί και στην πρώτη ώρα, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Και όλα αυτά, εν γνώση μου βέβαια. Ακούγεται πάντως το σήμα, θα ακούγεται το χειμώνα μέσα στο 128 με προβλήματα οπωσδήποτε όπου υπάρχουν αντένες άλλων σταθμών που πάντα παρεμβάλλουν. Τέλος πάντων, για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο, 617-328-1328. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και στο ποτοπολείο Bosque Fine Wines του Κριστιανού στο Somerville θα βρείτε κρασιά Αμερικής, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας και τη μεγαλύτερη συλλογή ελληνικά κρασιά σε τιμές γειτονικές. Έχουν τώρα και μια μεγάλη συλλογή από τυριά από όλο τον κόσμο, οργανικό μέλι, ελιάς καλαμάτας και άλλες νοστιμιές. Bosque Fine Wines, 716 Broadway, γωνία Willow Street στο Somerville, με τηλέφωνο 617-623-9500. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, στην Αθήνα σήμερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, είχε επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών κύριο Γεωργία Πετρίδη και τον Πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη. Στη Γαλλία, τρίτο βράδυ μαθητικών συλλαλητηρίων. Στην Αμερική μας έχουμε τώρα και δραματική αύξηση τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για το χειμώνα κατά 2 δολάρια το γαλόνι στα 6 δολάρια το γαλόνι. Η Κρίστα Πάικ, θανατοποιήτησα στην πολιτεία Τένεσι, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον, μιλάει και συνεχίζει να υποβάλλεται σε κρίσιμη ιατρική θεραπεία.

Μερική συννεφιά απόψε στη Μύρνη Αγωστόνη με περίπου 50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Πέμπτη Λιακάδα με λίγα σύννεφα και 75 βαθμούς, 65 και, με 70 στην, την Παρασκευή. Μπράβο μας. Είναι πορεινές θερμοκρασίες, έτσι, ωραία. Θα συνεχίσω τώρα με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Θα συνεχίσω με το CD που άρχισα χθες με χορευτικές αναμνήσεις με το συγκρότημα του αείδνηστου Τάκη Αθηναίου. Χθες βράδυ ακούσαμε Slow, Swing και Fox τραγούδια. Απόψε θα ακούσουμε Bolero και Samba.

0: έξι παρά, πώς θα λέει εκεί, παρά 15 λεπτά. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά θετικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop

0: pie for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Το τηλέφωνο του κυρίου Alan McKinnon σημειώστε 617-325-0186. Και στο Jimmy's Grocery Diner στο Weymouth, του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φρούτου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. Jimmy's Broad Street Diner, 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Προτιμάτε πάντα τους αγιαλιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα στο επόμενο δεκάλεπτο περίπου με ωραία δημοτικά τραγούδια από τον Έλατο. Ένα ωραίο ποτπουρί. Με διάφορους καλλιτέχνες.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το internet wntn.com. Με μειωμένο το σήμα του σταθμού από τις 6 μέχρι τις 7, τώρα τον Οκτώβριο, και τον Νοέμβριο θα μειωθεί και στην πρώτη ώρα του προγράμματος, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Ανακαλύπτει την περιοχή μέσα στο 128 της Βοστόνης με μερικά παράσιτα μόνο στις, σε σημεία που υπάρχουν αντένες άλλων σταθμών, φυσιολογικά βέβαια. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και για να έχετε βέβαια πλήρε σήμα 100% 12 μήνες το χρόνο, συνιστώ να συντονιστείτε όλοι στο ίντερνετ wntn.com. Και οπωσδήποτε για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300, και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροτάς μας από το Ipswich, το Wakefield, το Sharon και το Norwell. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλπου Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε τραγούδια με στίχους του Θόδωρου και με στίχους και συνθέσεις του Θόδωρου Δερβενιώτη. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και να υπενθυμίσω το βιβλίο του, το οποίο συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

στα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας. Στην Αθήνα σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών Ιραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη με θέματα ενεργειακή και αμυντική εργασία, περιφερειακή ασφάλεια, τεχνολογία και επενδύσεις, οπωσδήποτε, στο πλαίσιο του έκτου στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Στις 6 το απόγευμα, όπως κανόνισε η πανταχού παρούσα πρέσβης, κυρία Kimberly Guilfoyle, εκφώνησε για την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, κάτι που συνηθίζεται μόνο για σοφούς ανθρώπους. Στα παγκόσμια νέα, στη Γαλλία, τρίτο βράδυ μαθητικών συλλαλητηρίων,

σε αρκετές πόλεις. Δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων για τη διάλυση των συγκεντρώσεων. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί απίφθινε διάγγελμα και υποσχέθηκε μέτρα έως το τέλος Οκτωβρίου. Οι Βρετανικές αρχές έχουν συλλάβει 7 άτομα και ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση σε αεροπορική βάση 100 μίλια από το Λονδίνο, από όπου αμερικανικά βομβαρδιστικά κάνουν επιθέσεις στο Ιράν. Στην Αμερική μας, πέρα από την αυξημένη τιμή της βενζίνης λόγω του πολέμου με το Ιράν, έχουμε τώρα και δραματική αύξηση τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για τον χειμώνα, κατά 2 δολάρια παρακαλώ, στα 6 δολάρια παρακαλώ το γαλόνι. Η Κρίστα Πάρκ, θανατοποινήτησα, καταδικασμένη για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον, μιλάει και συνεχίζει να υποβάλλεται σε κρίσιμη ιατρική θεραπεία μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια των αρχών να την εκτελέσουν, όπως ανακοίνωσαν οι συνήγοροι της. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για να του φεγιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα του στρατού ο δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Fort Hood στο Τέξας το 2009, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

τροπική καταιγίδα. Αναπτύσσεται στον κόλπο του Μεξικού ο Ισαΐας, όπως τον έχουν ονομάσει οι μετεωρολόγοι, και στοχεύει Λουιζιάννα για το Σαββατοκύριακο. Μερική συννεφιά απόψε, θυμίζουν τον Αυγουστόνη με περίπου 50 βαθμούς, χαμηλότερη στα Μεσόγεια, και αύριο Πέμπτη Λιακάδα με λίγα σύννεφα και 75 βαθμούς, με 65-70 την Παρασκευή.

και η χιλιεθερίδα της Θεσσαλονικής Πολιτείας. Αναβίωσε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις επαιδιακές εκδηλώσεις που έγιναν στις Καριές και στην Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας. Βέβαια. Χιλιεθερίδα, χίλια χρόνια. Αμέ. Αυτό θα πει ελληνικός πολιτισμός, έτσι. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τετάρτη 7η Οκτωβρίου του 2028. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα. Ο τίτλος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου του Θόδωρου και τις δύο Κυριακές στο δικό μου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. That's the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home coming up on Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th on Ted's program. The two Sundays on mine, my program. And of course, we urge you to call in those days and make your pledge to the Hellenic Nursing Home.

Από συνήθως τώρα με έπιασε ο ξερόβιας. Τέλος πάντων. Για να δούμε. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Τετάρτη, 7η Οκτωβρίου, Σεργίου και Βάκου Μεγαλομάρτυρος και Πολυχρονίου Ιερομάρτυρος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 24η Σεπτεμβρίου, Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, Θέκλας εις Αποστόλου και Σιλουανού Αθωνίτου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 7η Οκτωβρίου. Το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας Ελλάδος Προδρόμου της Εφημερίδας Κυβερνήσεως με διευθυντή τον Θεόκλητο Φαρμακίδη. Το 1831 καταδικάζεται σε θάνατο στον Άφλιο ο δολοφόνος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Γεώργιος Μαυρομιχάλης. Το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηρίων που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1886 η Ισπανία καταργεί τη δουλεία στην Κούβα. Το 1908 η Κρήτη επαναστατεί ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία και στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας, με αρχηγό βέβαια τον Βενιζέλο. Το 1949 αρχίζουν στην Ελλάδα οι έρευνες για την ανέβρεση πηγών πετρελαίου και ουρανίου. Βρήκαν πετρέλαιο οπωσδήποτε στη Δυτική Ελλάδα, αλλά σφράγισαν τις πηγές υπό τις διαταγές της κηδεμόνος μας Αμερικής. Βέβαια. Το 1950 σαν σήμερα τα αμερικανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Κορέα. Το 1950 πέθανε ο Willis Haviland Carrier, Αμερικανός μηχανικός εφευρέτης του κλιματισμού και της επώνυμης εταιρείας Carrier Air Conditioning. Το 1955 γεννήθηκε, μια στιγμή παρακαλώ, το 52. Α, σήμερα έχει γενέθλια ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Πόσο? 74 χρονών, χρόνια του πολλά. Και το 55 γεννήθηκε και σήμερα έχει επέτειο γενεθλίων 71 χρόνων ο Κινέζο-Αμερικανός τσελίστας Γιώργιο Μα. Το 1959 η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης φωτογραφίζεται πρώτη φορά μέσω του σοβιετικού δορυφόρου Orbitnik 1. Και τέλος σαν σήμερα, 7η Οκτωβρίου, το 2001. Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη αρχίζουν να βομβαρδίζουν στόχους των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Παραμύθι ήταν κι αυτό, αφού δικός μας ήταν. Ξοδέψαμε περίπου 4-5-3 εκατομμύρια δολάρια επί 20 χρόνια για να εξορίξουμε το ορυκτό λίθιουμ από το υπέδαφος τους για τα μελλοντικά μας κομπιούτερες και μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οπωσδήποτε δεν τους φέραμε δημοκρατία. Μάλλον παραδώσαμε τη χώρα πάλι στους Ταλιμπάνους. Αμέ! Αυτό θα πει διπλωματία, Αμερικάνικη. Αυτά.

Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίστεις. Και μου λέγες καλά, καλά.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο το τόν μας. Μόφο και τόλο. Ερντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιδιωτικά δωμάτια.

και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαζείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω το μουσικό μέρος του προγράμματος με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Θεόδωρου Δερβανιώτη, ο οποίος γεννήθηκε το 1922 στη Ζαγορά Πηλίου και πέθανε 4 Δεκεμβρίου το 2004, σε ηλικία 82 ετών. Από μικρή ηλικία, ο Δερβανιώτης ασχολήθηκε με τη μουσική, επηρεασμένος και από τον παππού του που ήταν από τους γνωστούς λαουτιέριδες της περιοχής. Ο ίδιος έμαθε να παίζει λαούτο και από την εφηβική του ηλικία έπαιζε με κομπανίες σε γάμους και πανηγύρια. Μέχρι τα 24 του άσκησε την ψαλτική στις εκκλησίες της αγοράς. Όλοι αυτοί οι ήχοι, όπως και τα ρεμπέτικα και μικρασιάτικα τραγούδια που έπαιζαν τα γραμμόφωνα της εποχής, επηρέασαν το μουσικό του ταλέντο μέχρι το 1950 που κατέβηκε στην Αθήνα και εργάστηκε ως επαγγελματίας μουσικός. Το 1951 ήρθε σε επαφή με συνθέτες λαϊκού τραγουδιού στο παράκι του Μάριου, γράφοντας τις νότες των τραγουδιών τους για να περάσουν την έγκριση της λογοκρισίας για τους οποίους θα γράψει τις νότες των τραγουδιών τους. Εκτός από το μπουζούκι, ο Θεόδωρος Δερβανιώτης έπαιζε επίσης μπαγλαμά, μαντολίνο, μπάντζο και μαντόλα. Το πρώτο τραγούδι του συνθέτη Θεόδωρου Δερβανιώτη, με τίτλο «Μόνο ψέμα και απιστία», φωτογραφήθηκε στην Κολούμπια το 1952 με τις φωνές του Γιάννη Τζιβάνη και της Ρένα Στάμου και μπουζούκια τους Γιάννη Παπαϊωάννου και Γεράσιμο Κλουβάτο. Δεν το βρήκα τελικά στο ίντερνετ αυτό. Η κυριότερη στιγουργή των τραγουδιών τους σε αυτή την περίοδο ήταν ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο Χρήστος Κολοκοτρώνης, η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, Κώστας Βίργος και Κώστας Μάνεσης. Τα ερμήνευσαν μεγάλοι καλλιτέχνες τη δεκαετία του 50 και του 60, Καζαντζίδης, Κέτι Γκρέι, Γιώτα Λίδια, Πόλη Πάνου. Να ακούσουμε λοιπόν μερικά από αυτά και είμαι βέβαιος όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Ο πρόδρομος Τσαουσάκης είναι αυτός, μαζί με τη Λίζα Διαμάντη και τον Αντώνη Κανακάρη. Στέλιος Καζαζίδης. Μουσική Θόδωρου Δερβενιώτη.

αθάνατα λαϊκά τραγούδια από τη δεκαετία του 50 και του 60. Συνθέσεις του Θόδωρου Δερβανιώτη. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τα χρυσά κλειδιά με τον Γιάννη Καλατζή.

Και θα κλείσω με μια μεγάλη σύνθεση του Δερβενιώτη, σε στίχους Κώστα Μάνεση, με την Πόλη Πάνου και τον Αντώνη Κλειδονιάρη.

Αθάνατες λαϊκές συνθέσεις του Θόδωρου Δερβενιώτη. Ακούσαμε απόψε από τη δεκαετία του 50 και του 60. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

Εγώ σαν τις έλειπαν καψουρά κι αλητεία, μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.